0: Άγιον και με τη μεναλίση νονίσω Χριστό το Υιό το Θεό ημών. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Άγιον τίμιον σώμα και η μεναλίση νονίσω Χριστό το Υιό το Θεό ημών. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Γασά του Αδαμαμάν ο Ιλιλάναζα ο Βελχακίκατη. Αμήν.
1: Ακάνω.
0: أؤمن.